0: 97.6 FM à Marseille.
1: À Marseille.
2: Wow, wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, αγεγόδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta. Yeah. Mami,